0: Να κοιτάξω ανού, βοηθή μου κούπα σε λουσάν, είναι σαν affirmations που κόμμα σου ζούνε. Enjoy σαν, είναι ζήμα κούπα σε λίμιο που τέξ, δισεξέκ, δισεξέκ. Από ένα παστρούμπαν μισάζα, κι ού να βοηθή που νο. Bonjour, Cécile. Hey.
1: Good morning, my friend. Before we begin today's affirmations, take a nice deep breath, filling up with fresh air. And then exhale, release. Wonderful. Now let's begin. I am grateful for this new day. I welcome today with an open mind and a hopeful heart. I am grounded, calm, and ready for whatever comes.

Άλλοτε το αδεκτά σου νούμερο 1 είπε εσύ σε μπουλή. Paradise FM, νου τούτα όλα.

0: Λότε το αγαπητά σου είμαι εγώ.
1: Η φεσί σε μπουλή. Paradise FM. Nous tout le temps.